Χρώμα 102,1. Απλά ελληνικά.

Τι απόχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

κρύψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: Είναι 5.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
0: Βάλε χρώμα. Ακούει όλη μέρα.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

0: ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιοραφιστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
4: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιοραφιστικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
5: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. ipatra.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. ipatra.gr.

0: βιογραφικό σου.
1: Τι απόχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα.

0: ένα χρώμα.
1: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς. Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό. Χειροποίητες πίτες. Καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη. Έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610 647 111.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 74. Τηλέφωνο 2610 422 900.
3: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
4: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμό στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
5: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα, Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
6: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
9: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη, συνεργείου αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκι.
10: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις. Και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες με επιδότηση 50-60%, εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θερμάνσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

φωτιά, απλά μια λέξη, τόσο να πονά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν γυαλί. Την καρδιά μου χίλια κομμάτια σκίζουν.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μεγιά, μεγιά!
2: Τέλεια, για να κενηθείτε.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
1: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
1: Εμ.
0: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
1: το παραέχει κιόλας.
0: Δεν περνάει τίποτα.
1: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ ντιζαϊνάτα.
3: ΕΤΕΜ, για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
4: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο, αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση. Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρι 134, τηλέφωνο 2610-334029. Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
6: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
7: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
6: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
8: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
9: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
10: Οι αισθήσεις ξυπνούν. Ντόμινο 19, Daily Corner. Ο καφές ζεσταίνει τη στιγμή. Τα γλυκά ανεβάζουν τη διάθεση. Όλα στο Ντόμινο 19 είναι μέρος της εμπειρίας. Ντόμινο 19, Daily Corner. Πατρόν Κλάους 19. Γιατί ο καφές δεν είναι απλά μια συνήθεια.
11: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610-43-4316.
12: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσι.
14: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
15: Τεχνικό Πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβριά, στο sales παπάκι gurdupispavlashop.gr και στο 2610-528-509.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Νηφόρας. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου, Νηφόρας. Μεζόνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
16: Κατάστημα! Κατάστημα!
17: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
18: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
19: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
18: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
19: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
19: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
18: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
20: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
21: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
22: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
21: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Αυτοπροσώπως.

χρόνια σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: ένα χρώμα.
1: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα. Μητρόπουλος Franz Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος Franz Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος Franz Team. Ατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610 644 340.
2: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Πεινάς αλίκως και έχει νυχτώσει? Σταμάτα να περιπλανιέσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας. Κάτσε να φας σαν άνθρωπος. Μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά. Ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και Παρασκευή Σάββατο ανοιχτά όλο το 24ωρο. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
5: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς. Γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο συνεχές ωράριο κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
2: Ασχολείστε με την ποδηλασία? Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610-430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
6: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaev.gr. Delivery 2610-338-777.
1: Χαρακτηριστικό μας η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπισθη κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610 642 626 και 694 60 67 660. Σίγουρες δουλειές.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μεγιά, μεγιά!
2: Τέλεια, για να κέννησε.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
1: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
1: Εμ.
0: Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
1: το παράγει κιόλα.
0: Δεν περνάει τίποτα.
1: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ ντιζαϊνάτα.
3: ΕΜ, για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
4: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Μιαούλη. Τηλέφωνο 2610-312-010.
6: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
11: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
12: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
13: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
12: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
14: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
15: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
14: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
15: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
16: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε. Με μία λέξη γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-332424. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
17: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
18: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
17: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μήλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
18: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μήλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
19: Το σκάφος σας αξίζει μία περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Marine. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Σουζούκι και το Χάτσου. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Marine. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
20: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι θα μπουν νερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
21: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Βετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
22: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616 00 8332.

0: Ακόμα ένα χρώμα.
1: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα, με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
4: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευστικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
5: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, παίρνα από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βρυά, Πάτρα.
1: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα, τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδου συναισθίαση.
6: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-525296.
7: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς...

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: μόνο ελληνικά. Χρώμα 102,1.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά,

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μεγιά, μεγιά!
2: Τέλεια, για να καίνεις
1: τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
1: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
1: Εμ.
0: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
1: το παραέχει κιόλας.
0: Δεν περνάει τίποτα.
1: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ ντιζαϊνάτα.
3: ΕΜ, για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
4: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
6: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
5: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
7: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
8: Φασόλι.
7: Φασόλι.
8: Ναι, φασόλι.
7: Μαγειρείο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρείο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-221107. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-910-006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσει?
14: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
15: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνης Catering. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνης Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνης Catering. Τηλέφωνο 6906-684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.
16: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας. Και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
17: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
18: Μπαχάρη, μαγειρίο, ψητοπολείο, παρακαλώ.
17: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
2: Μπαχάρι, μαγειριό ψητοπολείο, παρακαλώ.
17: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
15: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
18: Η Πάτρα

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ένα χρώμα.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεβλινή, ησυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεβλινή, ησυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Ζαλίζες από την πείνα? Μην το σκέφτεσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας, σε ένα μέρος που δεν είναι μόνο για καφέ. Κάτσε καθιστός για να φας μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
3: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή? Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
4: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγκεντές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγκεντές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμό στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
5: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες με επιδότηση 50-60%, εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
6: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό, χειροποίητες πίτες, καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη, έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610-647-111.
7: Αν θέλετε να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς και ερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
8: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση.
9: Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρη 134, τηλέφωνο 2610-334029.
8: Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων, Nifora's. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου, Nifora's. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498.
0: Σιγουριά στην οδήγηση. Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

Τι απόχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981. Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HACCP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη και δώρα. Champions Fruits, Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ, Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaev.gr. Delivery 2610-338-777.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Οβριά, στο sales παπάκι gurdupispavlashop.gr και στο 2610-528-509.
4: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς, γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων, αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας, χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
1: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε? Με μία λέξη, γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-3324-24. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610 43 43 16.
8: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940071363. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
9: Ναι, ποιος είναι?
10: Παραγγελία. Έφερα μπεργκερ.
9: Ορίστε.
10: 2, πληρώνεις, 3, παίρνεις.
9: Ανεβείτε.
10: 23, μπέργκερς, ρε, πασόρα, παρέ, παραγγελία.
9: Yeah, αμάν, αμάν, εξωγήινος.
11: Έφαγες ήττα. Κόκο Σπίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκο Σπίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
10: Παραγγελία.
11: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκο Σπίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
12: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα? Μητρόπουλος France Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος France Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για πεζό και Citroën. Μητρόπουλος France Team. Ατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610 644 340.

0: χρώμα.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
3: Το σκάφος σας αξίζει μια περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Marine. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Suzuki και το Hatsu. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Marine. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
9: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
8: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
9: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα. Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
10: Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Μιαούλη. Τηλέφωνο 2610-312-010.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
13: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια
0: σε τιμή πολύ τέλεια.
14: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
15: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
14: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
15: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
16: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
14: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
15: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
17: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιοραυγιστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
18: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιοραυγιστικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να κενηθείς.
2: Τέλεια.
3: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
3: Πιστεύτα.
4: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κλειάκι του,
2: Το παράγει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
5: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
4: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι χαμπουνερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
6: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Βετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
7: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616-008332.
8: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, παίρνω από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βριά, Πάτρα.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό... Ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, ακροτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια, ολοκληρώνει το σπίτι σας.
1: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
10: Οι αισθήσεις ξυπνούν. Domino 19 Daily Corner. Ο καφές ζεσταίνει τη στιγμή. Τα γλυκά ανεβάζουν τη διάθεση. Όλα στο Domino 19 είναι μέρος της εμπειρίας. Domino 19 Daily Corner. Πατρόν Κλάους 19. Γιατί ο καφές δεν είναι απλά μια συνήθεια.
11: Κατάστημα. Κατάστημα.
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
13: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610-525296.
14: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 2610-523-894 υπό νέα διεύθυνση.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
16: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

απόχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: χρώμα.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
3: Φασόλι.
2: Φασόλι.
3: Ναι, φασόλι.
2: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 22 11 07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610 910 006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
4: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις. Και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες με επιδότηση 50-60%, εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
5: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου, όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-xylurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
6: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη, συνεργείου αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που... κάνει τη διαφορά.
8: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
9: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
8: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
9: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
8: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
10: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών αβάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
11: Ασχολείστε με την ποδηλασία? Βουκελάτας Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610 43 00 65. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Nifora's. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Nifora's. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
2: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση.
3: Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρι 134, τηλέφωνο 2610-334029.
2: Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
4: Χαρακτηριστικό μας, η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας, η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείου αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπισθη κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610 642 626 και 694 60 67 660. Σίγουρες δουλειές.
5: Αν θέλετε να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς και ερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277, Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
6: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα, Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσεις το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: το βιογραφικό σου.
1: Χρώμα 102,1 χρώμα.
2: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό, χειροποίητες πίτες, καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη, έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610-647-111.
4: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή? Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
5: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα? Μητρόπουλος Franz Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα, εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος Franz Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος Franz Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
6: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνης Catering. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνης Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνης Catering. Τηλέφωνο 6906-684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.
8: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας, θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits, Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ, Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaeve.gr. Delivery 2610-338-777.
9: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόν.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσι.
11: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.
12: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
13: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
14: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά.
0: υβριδικά ελαιοραυδιστικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avieros.gr.
14: Πεινάς αλίκος και έχει νυχτώσει? Σταμάτα να περιπλανιέσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας. Κάτσε να φας σαν άνθρωπος. Μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά. Ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και Παρασκευή Σάββατο ανοιχτά όλο το 24ωρο. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
15: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Πάτρα ακούει όλη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου

0: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Το σκάφος σας αξίζει μια περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Marine. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Suzuki και το Hatsu. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Marine. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
2: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039, Your Way, The Hard Way.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφαλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
9: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
8: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Ναι, ποιος είναι?
13: Παραγγελία. Έφερα. Μπεργκέρ.
12: Ορίστε.
13: Δύο. Πληρώνεις. Τρία. Παίρνεις.
12: Ανεβείτε.
13: Ρε, μπεργκέρ, ρε, πασούρα. Μπαρέ, παραγγελία.
12: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
14: Έφαγες. Ήτα. Κόκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκος πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
13: Παραγγελία.
14: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
15: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, ακροτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια, ολοκληρώνει το σπίτι σας.

0: ένα χρώμα.
1: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610 52 32 35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
2: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
3: Φασόλι.
2: Φασόλι.
3: Ναι, φασόλι.
2: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 22 11 07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610 910 006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
1: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
1: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα. Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 2694-071-363. Διατίθεται για κάθε είδους συναιστίαση. Για το κατοικίδιό σας, θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς, γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων, αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας, χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
5: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
9: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι χαμπουνερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
10: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Μετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
1: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616 00 8332.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση,
0: Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
15: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
16: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
17: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε. Με μία λέξη γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάντρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-332424. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
18: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
19: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
20: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 2610 523 894, υπό νέα διεύθυνση.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
4: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, περνά από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βρυά, Πάτρα.
5: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες με επιδότηση 50-60%, εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θερμάνσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
6: Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Μιαούλη. Τηλέφωνο 2610 312 010.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Nifora's. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Nifora's. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
8: Οι αισθήσεις ξυπνούν. Domino 19, Daily Corner. Ο καφές ζεσταίνει τη στιγμή. Τα γλυκά ανεβάζουν τη διάθεση. Όλα στο Domino 19 είναι μέρος της εμπειρίας. Domino 19, Daily Corner, Πατρών Κλάους 19. Γιατί ο καφές δεν είναι απλά μια συνήθεια.
9: Ασχολείστε με την ποδηλασία. Βουκελάτας Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610-430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβριά, στο sales παπάκι gurdupispavlashop.gr και στο 2610-528-509.
11: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenespavlaxilurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
12: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ζητοπολιό Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ζητοπολιό ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610-525296.
13: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
14: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
13: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
14: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
13: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το Μπαχάρη.
15: Σου εξήγησα. Όλα είναι Μπαχάρη. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι Μπαχάρη. Κανακάρι και τριών αβάρχων. 2610-333-003. Βάλε Μπαχάρη στη ζωή σου.
16: Στη μέση μάτα...

0: Χρώμα 102,1.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Χρώμα 102,1. Βάλε να ακούσεις.
1: Τις Κυριακές θα με ζητάς τις εκκλησίες. Τα Σαββατοβράδα θα ψάχνεις στο λιμάνι.

0: ένα χρώμα.
1: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι. Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
2: Ζαλίζεσαι από την πείνα? Μην το σκέφτεσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας, σε ένα μέρος που δεν είναι μόνο για καφέ. Κάτσε καθιστός για να φας μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
3: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922. Χαρακτηριστικό μας η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείου αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπισθη κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610 642 626 και 694 60 67 660. Σίγουρες δουλειές.
4: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό, χειροποίητες πίτες, καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη, έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610-647-111.
5: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα, με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610-43-4316.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο Λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο Λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189, τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
9: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας. Και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
3: Φασόλι.
2: Φασόλι.
3: Ναι, φασόλι.
2: Μαγειρείο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρείο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 22 11 07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610 910 006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
4: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610 422 900.
5: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε. Με μία λέξη, γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάντρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610 33 24 24. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610 670 785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
13: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
14: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλινη, ήσυχη Τιούνικ. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 02 1195. Ρεύλινη, ήσυχη Τιούνικ. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
15: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα, Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 2694 0 22 407. Διατίθεται για κάθε κάθε είδους συναισθίαση.
16: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
17: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στα τζιόν.
16: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
17: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
18: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
17: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνει τζιόρνο. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε!
19: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού, ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: ακόμα ένα χρώμα.
1: Το σκάφος σας αξίζει μια περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Μαρίν. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Σουζούκι και το Χάτσου. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Μαρίν. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει τον Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος.
4: Γιατί είναι χέμηθος.
3: Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση.
1: Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρη 134, τηλέφωνο 2610-334029.
3: Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
5: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits, Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ, Ανθίας και Ευβίας και στο www.akiskyprianosaeve.gr. Delivery 2610-338-777.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
8: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα? Μητρόπουλος France Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος France Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος France Team. Ατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610 644 340.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο! Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
3: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνης Catering. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνης Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνης Catering. Τηλέφωνο 6906-684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Ασχολείστε με την ποδηλασία? Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610-430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
6: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
7: Μπαχάρι, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
6: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
7: Μπαχάρι, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
6: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
8: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
9: Οι αισθήσεις ξυπνούν. Domino 19 Daily Corner. Ο καφές ζεσταίνει τη στιγμή. Τα γλυκά ανεβάζουν τη διάθεση. Όλα στο Domino 19 είναι μέρος της εμπειρίας. Domino 19 Daily Corner. Πατρόν Κλάους 19. Γιατί ο καφές δεν είναι απλά μια συνήθεια.
10: Ναι, ποιος είναι?
11: Παραγγελία. Έφερα. Μπεργκέρ.
10: Ορίστε.
11: Δύο. Πληρώνεις. Τρία. Παίρνεις.
10: Ανεβείτε.
11: Μπεργκέρ, σε ρε, πας φορά. Πάρε παραγγελία.
10: Αμάν. Αμάν. Εξωγήινος.
12: Έφαγες ήττα. Κόκκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Coco Spita και είναι από άλλο πλανήτη. Μπες τώρα στο cocospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2 συν 1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1 συν 1 προσφορές. Ψητοπολείο Coco Spita, Ανθίας 86, τηλέφωνο 2610-009-049.
13: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας αλλά και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες με επιδότηση 50-60% εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
14: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
15: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευστικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
16: Η Καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα, Μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.

0: Ένα χρώμα.
1: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας. Και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
2: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610-525296.
3: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
2: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, περνά από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βριά, Πάτρα. Πεινάς αλίκος και έχει νυχτώσει? Σταμάτα να περιπλανιέσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας. Κάτσε να φας σαν άνθρωπος. Μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά. Ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και Παρασκευή Σάββατο ανοιχτά όλο το 24ωρο. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
2: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακροτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-250.
9: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
10: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
0: Υπηρεσίες φανοποιού και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
11: Φανοποιείο βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
12: Σκοπός μας η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Nifora's. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Nifora's. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 498. Σιγουριά στην οδήγηση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ'

0: Η ώρα είναι 6.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να κέννησεις.
2: Τέλεια.
3: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
3: Πιστεύτα.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κλειάκι του,
2: Το παράγει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
4: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία. Χαρακτηριστικό μας η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείου αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπιστη κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610 642 626 και 694 60 67 660. Σίγουρες δουλειές.
5: Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Μιαούλη. Τηλέφωνο 2610 312 010.
6: Κατάστημα. Κατάστημα!
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
9: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 2694-071-363. Διατίθεται για κάθε είδους συναιστίαση.
10: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
11: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
10: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
12: Η καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα Μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
13: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι χαμπουνερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο, εξοφυσάει ο αέρας, μπαίνει από παντού. Νίκο!
14: Μας έπριξες πια, Νίκο και Νίκο. Πάμε στο Μετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
15: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616 00 8332.
16: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
17: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
18: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
17: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
16: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, θα βρεις.
19: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
20: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
19: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
21: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
22: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
23: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβριά, στο sales παπάκι gurdupispavlashop.gr και στο 2610-528-509.
24: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 2610 523 894, υπό νέα διεύθυνση.
25: Στιγμές

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: ένα χρώμα.
1: Το σκάφος σας αξίζει μια περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Marine. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Suzuki και το Hatsu. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Marine. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιμπάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιμπάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόν.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
7: Φασόλι.
6: Φασόλι.
7: Ναι, φασόλι.
6: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2211-07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-910-006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
8: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό, χειροποίητες πίτες, καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη, έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610-647-111.
12: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς, γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων, αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας, χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
13: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits, Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ, Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaeve.gr. Delivery 2610-338-777.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μεγιά, μεγιά!
2: Τέλεια, η ανακαίνιση είναι
1: τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
1: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
1: Εμ.
0: Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κλειάκι του,
1: Το παράγει κιόλας.
0: Δεν περνάει τίποτα.
1: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
3: ΕΤΕΜ, για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
4: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση. Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρι 134, τηλέφωνο 2610-334029. Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
6: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε. Με μία λέξη, γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-332424. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
7: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
8: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
7: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
9: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα. Μητρόπουλος Franz Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος Franz Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος Franz Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
10: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
11: Η Καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα Μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
12: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιοραυδιστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
13: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιοραυδιστικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
14: Ναι, ποιος είναι?
15: Παραγγελία. Έφερα. Μπεργκερ.
14: Ορίστε.
15: Δύο. Πληρώνεις.
2: 3 παίρνεις.
14: Ανεβείτε.
2: Παραγγελία.
14: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
15: Έφαγες ήττα. Κόκο σπίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκο σπίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
2: Παραγγελία.
15: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2 συν 1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1 συν 1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκο σπίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610 009 049.
16: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
17: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάτε έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις. Και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσυφώνες με επιδότηση 50-60%. Εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θερμάνσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
18: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
19: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: χρώμα.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Nifora's. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου, Nifora's. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
9: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
10: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
11: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
12: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
11: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
12: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
13: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
11: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
12: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
14: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
15: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμό στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
16: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνης Catering. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνης Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνης Catering. Τηλέφωνο 6906-684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.
17: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
18: Οι αισθήσεις ξυπνούν. Domino 19 Daily Corner. Ο καφές ζεσταίνει τη στιγμή. Τα γλυκά ανεβάζουν τη διάθεση. Όλα στο Domino 19 είναι μέρος της εμπειρίας. Domino 19 Daily Corner. Πατρόν Κλάους 19. Γιατί ο καφές Δεν είναι απλά μια συνήθεια.
3: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611 813 053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
0: Κατάστημα! Κατάστημα!
19: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
20: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
21: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
20: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
21: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
22: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610-43-4316.
23: Ασχολείστε με την ποδηλασία? Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610-430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
24: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
2: Εμπόριο λαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
1: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, θα βρεις.
1: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, παίρνα από το έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βρυά, Πάτρα.
6: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
7: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
8: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο! Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
9: Ζαλίζεσαι από την πείνα? Μην το σκέφτεσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας, σε ένα μέρος που δεν είναι μόνο για καφέ. Κάτσε καθιστός για να φας μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
10: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη, συνεργείου αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
11: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες, με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
12: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι χαμπουνερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο, εξοφυσάει ο αέρας, μπαίνει από παντού. Νίκο!
13: Μας έπριξες πια, Νίκο και Νίκο. Πάμε στο Μετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
14: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616 008332.
15: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
16: Η Καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την Άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα.
17: Καρακάξα, Καρακάξα Μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
18: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610 52 52 96.

0: τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: ένα χρώμα.
1: Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Μιαούλη. Τηλέφωνο 2610 312 010.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακροτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μία απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 2610-523-894. Νέα διεύθυνση.
9: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits, Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ, Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaev.gr. Delivery 2610 338 777.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα, καρακάξα μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνι στατζιόνι.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
7: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
8: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
9: Φασόλι.
8: Φασόλι.
9: Ναι, φασόλι.
8: Μαγειρείο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρείο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2211-07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-910-006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
10: Ναι, ποιος είναι?
11: Παραγγελία. Έφερα. Μπεργκέρ.
10: Ορίστε.
11: 2. Πληρώνεις. 3. Παίρνεις.
10: Ανεβείτε.
11: Μπεργκέρ, σε ρε, πας φορά. Πάρε παραγγελία.
10: Αμάν. Αμάν. Εξωγήινος.
12: Έφαγες. Ήτα. Κόκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκος πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
11: Παραγγελία.
12: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
13: Η Πάτρα

0: Ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610 422 900.
3: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940071363. Διατίθεται για κάθε είδους συναιστίαση.
4: Οι αισθήσεις ξυπνούν. Domino 19 Daily Corner. Ο καφές ζεσταίνει τη στιγμή. Τα γλυκά ανεβάζουν τη διάθεση. Όλα στο Domino 19 είναι μέρος της εμπειρίας. Domino 19 Daily Corner. Πατρόν Κλάους 19. Γιατί ο καφές δεν είναι απλά μια συνήθεια.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. ipatra.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. ipatra.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

αγκαλιά και δύο λόγια τρυφερά πριν φύγεις. Σου ζήτησα μες στη σιωπή ένα μονάχα σου φιλί, για μια στιγμή ζεστό κορμί

σε λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα, καρακάξα μαλαγουζιά, σε καλή με χαρακτήρα.
2: Η γεύση θέλει τέχνη, αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε? Με μία λέξη, γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-3324-24. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Η Πατρακού

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: ακόμα ένα χρώμα.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
3: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. ipatra.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. ipatra.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: Η ώρα είναι 11.
1: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
2: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
2: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
1: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
3: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
4: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύτέλεια.

0: ένα χρώμα.
1: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
1: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PA. HD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Παραγγελία, έφερα μπεργκέρ.
1: Ορίστε.
2: 2, πληρώνεις. 3, παίρνεις.
1: Ανεβείτε.
2: Παρέ, παραγγελία.
1: Αμάν, αμάν, εξωγήινος.
0: Έφαγες ήττα. Κοκοσπίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κοκοσπίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
2: Παραγγελία.
0: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κοκοσπίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
3: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
0: Η Πάτρα ακούει

0: όλη μέρα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

το χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

άποχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: το βιογραφικό σου.
1: Χρώμα 102,1 χρώμα.
2: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Στη μέση μα

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Στη μέση μάτα...

γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Είναι τρεις.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.